Εδώ ο Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4B. Σε συχνότητα 98,1. Σας καλωσορίζω στο πρόγραμμα της Τετάρτης, ένα κυπριακό πρόγραμμα που σας το παρουσιάζει ο Ανδρέας Σταύρου. Θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ώρα. Θα περάσουμε μια όμορφη και ευχάριστη ώρα με τα τραγούδια και τα θέματα που έχω διαλέξει για σας. Επίσης είναι οι ανακοινώσεις της παροικίας μας, τις ειδήσεις από την Κύπρο, έναν άρθρο που έχω διαλέξει απόψε και το άρθρο μας απόψε είναι ο Δημήτρης Κόκοτας, πώς ήταν η σχέση του με τον πατέρα του, η τραγική προφητεία του τραγουδιού «Γιέ μου» και η ανεμόνα που παρολίγο να μην τραγουδήσει. Γενικά είναι ένα τραγούδι, ένα αφιέρωμα για τον Δημήτρη Κόκοτα, ένα νεαρό που έφυγε τόσο νωρίς. Και ανοίγουμε, αγαπητοί ακροατές, το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι «Κύπρος μου όμορφο νησί» που είναι ένα από τα καινούρια τραγούδια που βγαίνουν τώρα

0: Αγαπητοί ακροατές. Hi,
1: I'm Dr. Rob.
0: Συγγνώμη που διακόπτω το πρόγραμμα, όμως το τηλέφωνο Νεοπέδα δεν λειτουργά. Ξέρω ότι κάποιος κύριος προσπαθεί να μας πάρει. Δεν μπορώ να τα απαντήσω. Σηκώνω το τηλέφωνο. Δεν υπάρχει ακουαγή. Το λοιπόν, σας παρακαλώ, μην προσπαθείτε, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί δεν, έτσι είναι το τηλέφωνο. Συγγνώμη γι' αυτό. Το λοιπόν, πάμε στο δεύτερο τραγούδι, τα νιάτα που μας το ερμηνεύει η Κυριακού Πελαγία.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Καθορίστε και για τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό η σημερινή συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν στη Λευκοσία. Η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 4 το απόγευμα στα γραφεία της Αποστολής καλών. Η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 4 το απόγευμα στα γραφεία της Αποστολής Καλών Υπηρεσιών των Ηνωμένων Εθνών στη Λευκοσία είναι η πρώτη μετά την ιστορική επίσκεψη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στο τέλος Ιουλίου. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η συνάντηση εντάσσεται στην προετοιμασία που ζήτησε ο Αντώνιο Κουντέρες με επίκεντρο τόσο τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης όσο και την ουσία του Κυπριακού. Ο Κωνσταντίνος Λετιμιώτης επανέλαβε δε ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν αποτελούν αυτό σκοπό και βασική επιδίωξη παραμένει η συζήτηση επί της ουσίας του Κυπριακού. Ο εκπρόσωπος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην πρόταση των Ηνωμένων Εθνών για ταυτόχρονη διάνοιξη των οδοφραγμάτων στη Μια Μιλιά και την Αθιένου, την οποία, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, έχει αποδεχθεί από την πρώτη στιγμή. Η Λευκοσία πρόσθεση αναμένει αντίστοιχη στάση από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Ο κ. Λετιμιώτης τόνισε ακόμα ότι η Λευκοσία επιδιώκει συναντήσεις των ηγετών ακόμη και δύο φορές την εβδομάδα, ώστε να υπάρξει ουσιαστική προετοιμασία εν ώψη της διευρυμένης διάσκεψης. Το ΑΚΕΛ καλεί τους δύο ηγέτες να κάνουν τα απαραίτητα βήματα για τη διάρρηξη του αδιεξόδου και την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, διαπιστώνοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να έχουν δημιουργηθεί απαραίτητες προϋποθέσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Μιλώντας επίσης στο πρωινό δρομολόγιο, εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Γιώργος Λουκαΐδης, τόνισε ότι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσει η διαδικασία είναι να συνεχιστεί από το σημείο στο οποίο είχε διακοπεί στο Κραν Μοντανά με διαφύλαξη του κεκτημένου των προηγούμενων διαπραγματεύσεων. Ο κ. Λουκαΐδης εξέφρασε τέλος την ελπίδα να υπάρξει ένα νέο και διαφορετικό σκηνικό ώστε να καταστεί δυνατή η πρόοδος προς τη διευρυμένη διάσκεψη. Πρέπει να υπάρχει αμοιβαιότητα στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ανέφερε ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ο κ. Αναστασιάδης σημείωσε ότι, όπως έχει διαφανεί, ο τουρκικός στρατός δεν επιτρέπει το άνοιγμα της διόδου Αθιένου Πυροίου, επειδή ανατρέπονται οι σχεδιασμοί του. Πρόσθεσε ότι δεν είναι οι Τουρκοκύπροι που αποφασίζουν αλλά εκτελούν αποφάσεις άλλων, εξέφρασε ωστόσο την ελπίδα η Τουρκία να έχει διαφοροποιήσει τη στάση της. Αναφερόμενος στον Δυσί, ο κ. Αναστασιάδης είπε ότι το κόμμα ταλανίζεται από τις προσωπικές φιλοδοξίες τελεχών, οι οποίες είναι θεμητές, εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες, οι προοπτικές και τα δεδομένα. Σημείωσε ωστόσο ότι αυτοί που κατέχουν ηγετικές θέσεις και διεκδικούν ενδεχομένως την Προεδρία της Δημοκρατίας πρέπει να θέτουν πάνω απ' όλα την αγάπη για το κόμμα και την πατρίδα. Διαλύεται ισχυρή κουρδική οργάνωση Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, η οποία ήταν η αιχμή του δόρατος στις μάχες που οδήγησαν στη συντριβή των τζιχαντιστών του Ισλαμικού κράτους. Ο Συροσκούρδος ηγέτης Μασλούμ Αμπτή προέβη στη σχετική ανακοίνωση ύστερα από συνάντησή του με τον Ισλαμιστή πρόεδρο Αχμέντ Αλσάρα. Ο πρόεδρος της Συρίας υπέγραψε τον Ιανουάριο εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο αναγνώρισε δικαιώματα στους Κούρδους και την κουρδική ως εθνική γλώσσα για πρώτη φορά από την ανεξαρτησία της Συρίας το 1946. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν να προωθήσουν ρυθμίσεις για την προσωρινή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς. Στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιβεβαιώθηκε στην Τεχεράνη, προβλέπεται μεταξύ άλλων επιχείρηση αποναρκοθέτησης, ενώ οι δύο χώρες προσπαθούν να ρυθμίσουν την ναυσιπλοεία. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Σουλτανάτου του Ομάν δήλωσε πως ελπίζει να ανακοινώσει σύντομα έναν προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας μέσω των στενών του Ορμούς, καθώς και πρακτικές ρυθμίσεις ώστε να αποκατασταθεί ασφαλής ναυσιπλοεία. Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ σε αποθήκη αρτοβιομηχανίας στη βιομηχανική περιοχή Αραδίπου. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο εντός μισής ώρας σύμφωνα με την πυροσβεστική που πραγματοποίησε έρευνες στο εσωτερικό του υποστατικού χωρίς να εντοπιστούν παγιδευμένα άτομα. Ο χώρος έχει αποκλειστεί για τη διεξαγωγή έρευνας για τη διακρύβωση των αιτιών πρόκλησης της πυρκαγιάς. Δεύτερη πυρκαγιά που σημειώθηκε τα ξημερώματα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε ισόγειο υποστατικό εστίαση στη Χλώρακα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο από την πυροσβεστική που δεν αποκλεί το ενδεχόμενο εμπρισμού. Κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες εξέδωσε για σήμερα το Τμήμα Μετεωρολογίας. Η προειδοποίηση θα τεθεί σε ισχύ στη 1:30 και θα διαρκέσει έως τις 4 το απόγευμα.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος των ειδήσεων από την Κύπρο, αγαπητοί ακροατές. Και συνεχίζουμε τώρα με τα τραγούδια μας.

Και η Βασιλική Χατζιαδάμου μας ερμήνευσε το τραγούδι «Μαρία Μαρούθκια». Αγαπητοί ακροατές, θα πάω τώρα στο άθρο αμέσως. Θα παρακαλούσα τον κύριο Γιάννη, αν έχει μία μπένα, να γράψει τον αριθμό του τηλεφώνου μου και όταν τελέψω το άθρο και θα αρχίσω με τα τραγούδια, μπορεί να με πάρει στο νέο τηλέφωνο. 0-400-330-365. Το λοιπόν, πάω τώρα στο άθρο και όπως είπαμε, μετά τα τραγούδια, όταν αρχίσουν τα τραγούδια, όχι όταν διαβάζω το άθρο. Πώς ήταν η σχέση του με τον πατέρα του, η τραγική προφητεία του τραγουδιού «Γιέ μου» και η ανεμόνα που παρολίγο να μην τραγουδήσει. «Γιέ μου» είναι ο πόνος μου αβάσακτος καλέ μου. Όταν στα τέλη της δεκαετίας του 70 ο Σταμάτης Κόκοντας ερμήνευε προκαλώντας ρίγη συγκινήσεις το συγκλονιστικό αυτό τραγούδι σε μουσική Αποστόλου Καλδάρα και στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, στο οποίο αποτυπωνόταν ο πόνος ενός πατέρα που έβλεπε το παιδί του να αργοσβήνει από τα ναρκωτικά. Δεν μπορούσε να φανταστεί πως ο πολύ αγαπημένος μοναχογιός του Δημήτρης Κόκοντας θα έφευγε από τη ζωή τόσο πρόωρα στα 57 του χρόνια, μόλις χρόνια. 4 χρόνια μετά το δικό του θάνατο, έχοντας δώσει συγγνώμη, σκληρή μάχη, επί δύο σχεδόν εφιαλτικά χρόνια με τα σοβαρότατα προβλήματα που του προκάλεσε το βαρύ έφραγμα που υπέστη τον Μάρτιο του 2023. Ενίοτε όμως η ζωή γράφει τα πιο τραγικά σενάρια. Ο Δημήτρης Κόκοντας γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στη μουσική και στα φώτα της δημοσιότητας, καθώς ήταν γιος ενός από τους πλέον δημοφιλείς Έλληνες τραγουδιστές. Ως παιδί είδε να περνάνε από τα οικογενειακά σπίτια της Κηφισιάς τεράστια ονόματα της ελληνικής μουσικής, με τον Σταύρο Ξαρχάγο, τον Δίκο Μούτσι, μέχρι τον Γιώργο Ζαμπέτα, τον Γιώργο Χατζηνασίου και τον Γιάννη Σπανό, ενώ βίωνε παράλληλα την αστέρευτη λατρεία που έδειχνε ο κόσμος επώνυμη και ανώνυμη στον πατέρα του, όταν ανέβαινε στην πίστα. Ήταν αναμενόμενο λοιπόν να μαγευτεί από τη μουσική και να λάμψει και να ακολουθήσει και ο ίδιος αυτό το μονοπάτι στη ζωή του. Αυτό που γυρνούσε πάντα μέσα στο μυαλό του ήταν η δουλειά του τραγουδιστή από μικρή ηλικία. Δεν με συγκίνησε ποτέ κάτι άλλο τόσο πολύ όσο αυτό που έκανε ο πατέρας μου, έτσι όπως ζούσαμε στην καθημερινότητά του. Εκτός του ότι μας έπαιρνε συνέχεια στα μαγαζιά όπου εμφανιζόταν, ακούγονταν διαρκώς μουσικές και μέσα στο σπίτι μας. Φυσικά, ο Σταμάτης Κόκοντας στην καθημερινότητα του ήταν απλά ο πατέρας. Αλλά δεν έπαβε να υπάρχει τεράστια μουσική επιρροή από εκείνον κάθε στιγμή είχε παραδεχτεί ο ίδιος. Με την απόφαση του αυτή, όμως, ο Σταμάτης Κόκοντας ήταν κάθετα αντίθετος. Αρχικά τουλάχιστον. Στο γιο του. Τον Δημήτρη άρεσε πολύ το τραγούδι και παρά τις φωνές της δικές μου το ακολούθησε. Δεν ξέρω κάτι άλλο ήθελα γι' αυτόν, αλλά το αγαπούσε πάρα πολύ. Εγώ προσπαθούσα να του εξηγήσω ότι είναι δύσκολο πράγμα και ήταν να κάνεις κάτι άλλο. Και αυτός πήγε και πήρε μια κιθάρα, άρχισε και μελετούσε. Είχε εξομολογηθεί ο ίδιος παραδεχόμενος πως στην συνέχεια τον θαυμασμό του και τον ταλέντο του. Σήμερα έχει γίνει ένας καλλιτέχνης που δεν τον περίμενα ούτε κι εγώ. Έχει πολλά advantage και δεν νομίζω ότι με χρειάζεται για να τον συμβουλεύω. Είναι μεγάλο ταλέντο ο Δημήτρης. Ο Σταμάτης Κόκοντας αντέδρασε πολύ άσχημα όταν ο Δημήτρης του ανακοίνωσε το 1993 πώς θα κάνει το πρώτο του δίσκο με το Φίβο. Θα θέσω αυτό τον μπαλκόνι, θα πέσω από τον μπαλκόνι, του είπε χαρακτηριστικά, με εκείνο το αυστηρό και αυθόρμητο ύφος που τον χαρακτήριζε. Τελικά η παρθενική δισκογραφική δουλειά του Δημήτρη Κόκοντα κυκλοφόρησε στις αρχές του 1994 με διπλό διαδόσεις που έγινε χρυσή. Πάμε τώρα να ακούσουμε το τραγούδι του Σταμάτη Κόκοντα, «Γιέ μου». Συγγνώμη.

Και με το τραγούδι αυτό στο χομπί του Δημήτρη Κόκοτα θα συνεχίσουμε και το άθρο μας. Έτσι με, το, με τον τίτλο διάδοση που είχε γίνει, είχε μια χρυσή χρονιά. Σταθμό στη μουσική διαδρομή του νεαρού τότε ερμηνευτή αποτέλεσε ο δεύτερος δίσκος του Συνείδηση και πάλι με την υπογραφή του Φίβου, από τον οποίο προέκυψε το μεγαλύτερο σουξέ της καριέρας του. Η Ανεμόνα. Δεν υπήρξε κλαμπ, ταβέρνα, μπαρ ή ραδιόφωνο εκείνη την εποχή που να μην παίζει δυνατά αυτό το τραγούδι. Και να φανταστεί κανείς πως οι ανθρώποι της δισκογραφικής εταιρείας δεν ήθελαν να το συμπεριλάβουν στο δίσκο, καθώς θεωρούσαν πως ο Δημήτρης Κόκοτας ήταν πολύ νέος για να πει σε επέκυγο. Η εποχή Φίβου έκλεισε με μία τρίτη και τελευταία δισκογραφική δουλειά που κυκλοφόρησε το 1997 με τίτλο «Αχαριστία» και εδραίωσε τη φήμη του τραγουδιστή αλλά και τις υψηλές μετοχές του στο χρηματιστήριο της νυχτερινής διασκεδάσης. Νέο εγχώριο μουσικό ειδόλιο είχε γεννηθεί και απολάμβανε την επιτυχία, κρατώντας όμως χαμηλούς τόνους. Έζησα την απόλυτη δόξα και την ιστερία των θαυμαστών, ειδικά με τα τραγούδια του Φίβου που γινόντουν πλατινένια. Όμως δεν ψωνίστηκα ποτέ, κράτησα τα πόδια μου στη γη λόγω της ανατροφής μου. Έβλεπα από μικρό παιδί στο σπίτι τι σημαίνει πραγματική τεράστια επιτυχία μέσα από τον πατέρα μου, οπότε για μένα όλο αυτό ήταν κάτι γνώριμο. Είχε δηλώσει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξη του συμπληρώνοντας με νόημα. Ποτέ δεν με ενόχλησε η σύγκριση με τον πατέρα μου. Ένιωθα μόνο περηφάνεια. Το όνομα Κόκοντας είναι μια βαριά κληρονομιά, αλλά η αγάπη που είχε ο κόσμος για εκείνον λειτουργήσε για μένα έως μια ανοιχτή πόρτα και ως προστασία και όχι ως εμπόδιο. Την επόμενη διετία ο Δημήτρης Κόκοντας θα συνεργαστεί με δύο επίσης επιτυχημένους συνθέτες της εποχής γνωστούς για τη δημιουργία σου ξέ. Τον Νίκο Καρβέλα, με τον οποίο θα κάνει το δίσκο «Για μένα», το τραγούδι που έχουμε ακούσει πριν λίγο, και τον Γιώργο Θεοφάνου στο δίσκο «Σε ρεύματα αντίθετα». Η δεκαετία του 2000 θα φέρει πτώση τόσο στην ανταπόκριση των τραγουδιών και όσο στη ζήτηση του στα μεγάλα νυχτερινά κέντρα. Οι πίστες έχουν πλέον καταληφθεί από νέα δυναμικά ονόματα, αλλά εκείνο συνεχίζει πια αραιά, αλλά σταθερά, να ηχογραφεί δίσκους και να κάνει ζωντανές εμφανίσεις. Μέχρι που κάποια στιγμή επιλέγει να αφοσιωθεί στην επιχειρηματική του δραστηριότητα, η οποία ωστόσο δεν είχε και αποτελέσματα που επιθυμούσε, με αποτέλεσμα να πάρει την τελευταία χρονιά την απόφαση να επιστρέψει στο τραγούδι. Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης επέλεξε να συμμετάσχει στο τηλεοπτικό μουσικό show «Just the Two of Us». Στο μεταξύ είχε βρει την αγάπη στο πρόσωπο της αγαπημένης του Κατερίνας, με την οποία αναπέκτησε το 2011 μια κόρη. «Ο μεγαλύτερος σταθμός της ζωής μου είναι το παιδί μου και η γυναίκα μου. Το παιδί μας είναι ο καρπός της μεγάλης μας αγάπης», έλεγε ο ίδιος. Δυστυχώς όμως η ζωή τα έφερε έτσι ώστε να δεν κατάφερε να δει την πολύ αγαπημένη του κόρη να ενηλικιώνεται και να φτάνει στη ζωή της στο πρόσωπο της αγαπημένης του Κατερίνας, με την οποία αναπέκτησε

κυρία Κορατής, και θα πάμε τώρα να ακούσουμε ένα αγνητό τραγούδι. Ανεμόνα.

Και μετά από το τραγούδι «Ανεμόνα» που μας ερμήνευσε ο Δημήτρης Κόκοτας, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι του Σταμάτη Κόκοτα, «Όνειρο απατηλό».

Αγαπητοί ακροατές, η ώρα μας είναι 7:45 λεπτά και πάμε τώρα στις αναγνώσεις της παρικίας μας. Και ανοίγουμε με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπάρικος μας Χάρης Νικολάου από Μαραθώβουνο Κύπρου, ετών 84. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου 31 Αυγούστου, την επόμενη Δευτέρα δηλαδή, και ώρα 10 πρόμεση βρία το πρωί. Η Ελληνική Επιτροπή του Ραδιοφόρου εκφράζει τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του αποθανόντος. Ελάτε στο ετήσιο χορό μας στο Σαν Σενκός το Σαββάτο 5 Σεπτεμβρίου 2026. Club Golf Headland Budderim. Έναρξη 6:30 βρίας. Μενού 3 πιάτων με επιδόρπιο. Στη μουσική ο DJ Chris Tanos. Εισιτήρια διαθέσιμα μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Τιμές εισιτηρίων ενήλικες $79, παιδιά 112 ετών $29. Για πληροφορίες καλέστε την Jenny στο 0407-833-660. Ελάτε το Σαββάτο 12 Σεπτεμβρίου 2026, 6:30 μετά μεσηβρία, στην διασκεδαστική βραδιά ταβέρνα στο ελληνικό κέντρο της Αγίας Άννας στο Κόλκος. Μία βραδιά με ζωντανή ελληνική μουσική, χορό και αυθεντικό ελληνικό φαγητό. Ζωντανή μουσική από τους Μιχάλη Γεωργίου, Νίκ και Μάικ Πάρας. 31 Αλφα Κρόμπι Αβενιού Μπούντολ, Queensland. Τιμή ενήλικες $75, μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω $50, μαθητές δημοτικού σχολείου $30, παιδιά κάτω των 4 ετών δωρεάν, κρατήσεις απαραίτητες στο 55-74-04-37. Και η τελευταία μας αναγκήνωση, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, εκ μέρους όλων εμάς των θελοντών του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού Φορυπή, ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους εσάς που ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή γίνατε καινούρια μέλη. Επίσης, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κοινότητα του Αγίου Γεωργίου, την κοινότητα της Αγίας Άννας, στην κοινότητα, την Κυπριακή κοινότητα, στον Σύλλογο των Μακεδόνων, στον Σύλλογο των Ζακακιωτών, στον Ογκριτικό Σύλλογο και στον Σύλλογο Ασκληπιού. Δίχως τις κοινότητες και τους συλλόγους δεν θα μπορούσαμε να συμπληρώσουμε τα μέλη, γι' αυτό και πάλι ένα μεγάλο ευχάριστο εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Και αυτό ήταν όλες οι ανακοινώσεις της παρικίας μας, αγαπητοί ακροατές. Μετά από πολύ ωραία προσπάθεια, ο κύριος Γιάννης Μισελής ήθελε να αφιερώσει έναν τραγούδι στη σύζυγό του. Το έχω βρει, είναι εδώ πέρα. Χαλάλη, όσα σου έχω δώσει. Με πολύ αγάπη της αφαιρώνει αυτό το τραγούδι και πάμε να το ακούσουμε.

0: Right now, get up to 8 weeks.
1: Και αυτό ήταν και το τέλος του τραγουδιού μας. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Στάθη Αγγελόπουλο με «Παιδεύεις».

Αγαπητοί ακροατές, μας έχουν απομείνει 5 λεπτά για να αντιλέψει το πρόγραμμά μας. Από μένα τον Αντρέα Σταύρου, σας καληνυχτίζω, σας εύχομαι έναν ευχάριστο και υγιής βράδυ. Θα είμαι μαζί σας πάλι την Παρασκευή με τον Αντρέα Νευθυβούλου, όπως πάντοτε. Έτσι, καληνυχτίζω και ραντεβού την Παρασκευή.